0: να κάνουμε. Δεν κίνευε.
1: Χω ένα διάμα. Έκοντα κοντά τα ριφλούρα. Ρέγαν νουνίδα. Αμήλια τα ριέφαδε. Μα τα μπορούν κουρί φαρίσα. Άρεγε. Ντοσί αμπιμίχα. Φαρίσα έκα. Τα ρίνια νουλίπε. Έκαμε κοντά. Έναν ουρά δίνει μάγκε φουρίχαμε το όπι.
0: Παρά μάτι βερικούρου πάνει.